Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510 22802 και 699 811 35-51.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Καλωσορίσατε Έβι μας και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πώς είσαι σήμερα?
2: Είμαι μια χαρά.
1: Χαίρομαι.
2: Στεναχωριέμαι γιατί πέρασε τόσο γρήγορα ο Ιούνιος που δεν το καταλάβαμε, που φάγαμε ήδη το 30% του καλοκαιριού, φιλενάδα.
1: Και
2: το
1: φάγαμε και τρελές ζέστες, πρέπει να σου πω.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε εδώ όμως.
1: Αμέ.
2: Και σήμερα με το 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
2: Το ότι είναι μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος.
1: Καλά, τώρα κατεφημισμών και εσύ, τι εννοείς?
2: Ναι, όχι, σε παρακαλώ. Θα δώσει και μία απάντηση στο θέμα που έρχεται σε λίγο.
1: Α,
2: έτσι.
1: Έχεις κάτι να του πεις?
2: Γενικά η επιστήμη.
1: Α, η επιστήμη.
2: Ναι.

0: Λοιπόν, New York Post έκανε ολόκληρο άρθρο και το πήρε μάλιστα σαν
1: επιπόνου.
0: Όχι, το πήρε σαν αφορμή από διάφορα που ανεβαίνουν στο TikTok.
1: Α.
0: Και το θέμα του ρεπορτάζ ποιο είναι, αγάπη μου?
1: Για πες.
0: Πού πήγαν οι όμορφοι άντρες?
1: Τους έχουν άλλες.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το βίντεο, λέει, στο οποίο βασίστηκαν οι New York Times για να κάνουν και αυτό το τέτοιο,
1: ναι,
0: και δημοσιεύτηκε και στο X, προκάλεσε χιλιάδες αντιδράσεις.
1: Γιατί τι είπαν?
0: Έδειχναν, ας πούμε, κάποιες κοπέλες που αναρωτιόντουσαν πού έχουν πάει οι άντρες, παιδί μου.
1: Έμα.
0: Πολλοί άντρες απάντησαν πως αποφεύγουν τις αυθόρμητες προσεγγίσεις, φοβούμενοι μήπως παρεξηγηθούν ή προκαλέσουν αμηχανία στις γυναίκες. Συγγνώμη, φταίνε οι άντρες.
1: Κάτσε, συγγνώμη, φταίνε, δεν φταίνε.
0: Άμα διαβάζεις ότι έτσι πήγε να τις μιλήσει και του ρίξε χαστούκι.
1: Καλά, και το χαστούκι δεν πειράζει, με τους τίμι του φωνάξει να αστομία.
0: Λοιπόν, οι νεότερες γενιές στρέφονται πλέον σε εφαρμογές γνωριμιών.
1: Και οι μεγαλύτερες, πρέπει να σου πω.
0: Καθώς η αυθόρμητη προσέγγιση σε δημόσιους χώρους γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Τι, ο καθένας είναι μόνος του με το κινητό του.
0: Εγώ το έχω διαπιστώσει αυτό.
1: Αλήθεια είναι.
0: Όταν βγαίνω σε μπαρ, σε καφετέρειες κτλ. Ας πούμε, με την παρέα μου, βλέπεις γυναικοπαρέες και αγοροπαρέες. Και ο ένας δεν δίνει σημασία στον άλλο.
1: Πού είναι οι εποχές που έμπαινες ένα μαγαζί μόνος και έβγαινες με παρέα? Εγώ δεν σου μιλάω για σχέση, ρε παιδί μου, αλλά ήτανε...
0: Εξαρτάται και με πόσους έβγαινες. Αυτό είναι ένα ερώτημα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
1: Για πες μου.
0: Να μιλήσουμε για σπουδές προπονητικής.
1: Ναι, γιατί πρέπει να είσαι και λίγο αθλητικός τύπος, αν θες να μιλήσεις σε γυναίκα.
0: Και να έχεις και καλές σπουδές για να. Για καλό επάγγελμα στη συνέχεια.
1: Καλή καριέρα.
0: Έτσι. Καλή καριέρα, λοιπόν. Με σχολές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α για 7 παρακαλώ αθλήματα. Θέλετε λοιπόν να έχετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας για ακόμα λίγες μέρες, καλέστε στο
1: 52 79 500.
0: Βάλτε το 210 μπροστά, γιατί πεινάει η Άννα σήμερα.
1: Ή στο 210 96 40 117.
0: Ή ένα κλικάκι στο www.ekalfa.gr.

0: Να σου πω, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα τέτοια.
1: Οι επόμενες γενιές.
0: Θυμάσαι που λέγαμε και για τη μικρή Καρντάσιαν.
1: Άμε, την
0: 13 North. Ετών.
1: Θα κάνει και περιοδία, λέει τώρα.
0: Ναι, δεν ξέρω, θα τα βρούμε αυτά. Για πες τώρα όμως, κάτι έχουμε για Harper Beckman.
1: Ναι, Beckham.
0: Beckham, συγγνώμη, ναι.
1: Η Harper, ναι, είναι η μικρή κόρη του David
0: και της Victoria.
1: Και της Victoria,
0: ναι.
1: Που έγινε και η ιστορία με τον αδελφό της, τέλος πάντων. Αυτή είναι 14 χρονών το κοριτσάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ όμορφο κορίτσι.
0: Μπράβο της.
1: Και επειδή ασχολείται με μαμά που έχει με μακιγιάζ και με ομορφιά, ναι, αποφάσισε να κάνει τη δική της εταιρεία και το δικό της μπραντ.
0: Το πιτσιρίκι.
1: Το πιτσιρίκι, και μάλιστα η εταιρεία λέγεται Haiku.
0: Ναι.
1: Όπως τα ποιηματάκια. Haiku by Harper.
0: Έλα.
1: Ναι, μέχρι να το πεις, δηλαδή σου γίνεται η γλώσσα φιόγκος.
0: Είναι για
1: νεαρές κοπέλες. Για νεαρές κοπέλες, ναι, και είναι σειρά και μακιγιάζ και περιποίησης. Θέλω να σου υπενθυμίσω ότι ένα χρόνο ή δύο χρόνια αργότερα είχε πιο μεγάλη, είχε ξεκινήσει η Κάιλι.
0: Μάλιστα.
1: Η Κάιλι τώρα έχει ένα δισεκατομμύριο, μάλιστα, κάνει η εταιρεία της.
0: Και τώρα είναι και η μόδα για τα κοριτσάκια.
1: Έτσι, ναι.
0: Και
1: τα αγοράκια.
0: Και τα αγοράκια, ναι. Χαρά οι μαμάδες και οι μπαμπάδες.
1: Μην το συζητάς από παντού.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί ενείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό

0: πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη. Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
1: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
0: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
1: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
1: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
0: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
1: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε!
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσο.
3: ΕΛΑΠΕΤ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕΛΑΠΕΤ, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
7: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Και δύσκολα.
0: Τους προσέχεις.
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλή μόνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Σε Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το.
1: Το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα. Ρε.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμα που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε.
0: Που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α,
0: ξέρω.
1: Η ΕΚ Α μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα ή...
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, τι λες, ώρα να απολαύσουμε
2: και να σωθούμε κιόλας.
1: Και να, βεβαίως, γιατί έρχεται η Βασιλεία Πέτρου με πολύ σοβαρά για το περιβάλλον, παιδιά, πράγματα. Λοιπόν, καλώς την.
0: Γεια σας και από μένα, καλή εβδομάδα να πω στους ακροατές μας. Έχουμε μία είδηση από το News Bomb. Η επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευμάτων προκάλεσε μια ανομαλία στον Ατλαντικό ωκεανό. Μια περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού, νότια της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας, παρουσιάζει επίμονη ψήξη παρά την παγκόσμια αύξηση των θερμοκρασιών των ωκεανών. Από τις αρχές του 20ου αιώνα κιόλας, οι θερμοκρασίες του νερού σε αυτή την περιοχή έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 1 βαθμό Κελσίου. Η ψήξη αυτή οφείλεται στην επιβράβυνση του AMMOC, ενός παγκόσμιου συστήματος ωκεάνιων ρευμάτων που μεταφέρει θερμότητα από τις τοπικές περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο. Η επιβράδυνση του AMOC συνδέεται με την ανθρωπογενή υπερθέρμανση που προκαλεί τύξη παγετώνων και εισρωή γλυκού νερού, διαταράσσοντας την ισορροπία αλατότητας και πυκνότητας στον ωκεανό. Η ψήξη εντοπίζεται όχι μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε σημαντικά βάθη, αποδεικνύοντας ότι δεν οφείλεται αποκλειστικά σε ατμοσφαιρικούς παράγοντες.

0: Παπούτσια, εγώ πάλι. Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: λοιπόν, όταν τη διάβασα αυτή την πληροφορία, ναι, για το τι συνέβη στο παρελθόν, έγινε το 1908 αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Προσπάθησα να διασταυρώσω ότι ο αριθμός των δέντρων που θα σου πω είναι αληθινός. Ναι. Άκου να δεις τι έγινε.
1: Ακούω να δω τι έγινε.
0: Υπήρξε μια περίεργη έκρηξη.
1: Μάλιστα.
0: Κοντά σε ένα ποταμό στη Σιβηρία, ναι, το Ταγκούνσκα.
1: Mm-hmm.
0: Το μέγεθος της έκρηξης ήταν τόσο πολύ μεγάλο που καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
1: Άσε μας μάρε τώρα.
0: Σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων.
1: Έλα ρε.
0: Οι έρευνες ξεκίνησαν το 20, δεν επιτρέπανε για 12 χρόνια να πάνε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τα αίτια είναι ακόμα άγνωστα.
1: Μάλιστα.
0: Σε εμάς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τώρα έχουν βγει συνωμοσιολογίες. Ή μετεωρίτης.
1: Μάλιστα.
0: Ή πυρηνικό πείραμα.
1: Ναι.
0: Ή εξωγήινη.
1: Μάλιστα.
0: Τι διαλέγεις?
1: Τι να σου πω.
0: Ό,τι και να διαλέξεις.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μάλλον για μετεωρίτη το κόβω.
0: Ναι. Δεν θα είχε τρανταχτεί όλος ο κόσμος?
1: Ναι.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Μικρός.
0: Μπορεί να ήταν μικρός.
1: Τόσο μεγάλη έκταση. Και σκέφτομαι και το άλλο. Τότε ντρόουν δεν υπήρχαν.
0: Έτσι. Όχι, όχι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν.
0: Δεν υπήρχαν.
1: Εντάξει, ντρόουν δεν ήταν. Λοιπόν, πολύ ωραία μας τα λες.
0: Αμέ.
1: Εγώ όμως θα σου πω και κάτι άλλο. Μια πληροφορία. Αν θες να σπουδάσεις πληροφορική και γραφιστική, ανώτερες σχολές Α φιλενάδα. Φίλες και φίλοι, βεβαίως εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή. Αρκεί βεβαίως να πάρετε πληροφορίες και να μάθετε περισσότερα στο 210-5279-500,
0: στο 210-41-20-714
1: ή με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr
0: και online φίτηση.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν,
1: για πες, τι θα φάμε απόψε.
0: Το τυπάκι μας.
1: Να με.
0: Τι θα φάμε απόψε.
1: Μεγάλο σου ξέ το τυπάκι.
0: Εγώ νομίζω ότι έχουμε δώσει πολύ ωραίες ιδέες σε πάρα πολλούς και πάρα πολλούς. Και κυρίως σε σένα δηλαδή. Εντάξει, μου χρωστάς.
1: Βεβαίως.
0: Τραπέζι δεν μου έχεις κάνει ακόμα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν πειράζει, μου αρέσει να σου χρωστάω.
0: Το σημερινό τυπ, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, έχει ρύζι με μανιτάρια. Μ' αρέσει.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τα μανιτάρια τρελαίνομαι.
1: Και εμένα μου αρέσουν
0: όλων
1: των ειδών.
0: Λοιπόν, ρύζι, μπέικον τραγανό. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μη συζητάς.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μανιτάρια σοταρισμένα, αυγό ποσέ,
1: ναι,
0: και ντρέσινγκ σόγιας.
1: Και όσοι δεν θυμούνται το αυγό ποσέ,
0: ναι,
1: είναι το βρασμένο σε νεράκι.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε βέβαια ότι όλα αυτά μας τα προτείνει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr, να το λέμε και αυτό.
1: Και μπράβο του.
0: Μπράβο του.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παραδείγμα.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: πριν σε περάσω στη μουσική ενότητα για σήμερα.
1: Τι θα μου κάνεις?
0: Που η μουσική ενότητα είναι τραγούδια του καλοκαιριού, με πρώτο και καλύτερο ένα που βγήκε τώρα. Παρακαλώ, μη μας στέλνετε μηνύματα οι ακροατές. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαμήλωσε το τηλέφωνο, Ξινόπουλε. Το χαμήλωσε. Λοιπόν, θα σου πω για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα. Πού τα ξέρεις εσύ?
0: Προσφέρουν, λέει, up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα και με online ή διαζώσεις φοιτηση και με AI εργαλεία.
1: Οπότε κατευθείαν παίρνω, ναι, είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-41-20-714, ή κάνω ένα κλικ στο ekalpha.gr και μαθαίνω
0: τα πάντα.
1: Και για τα προνομιακά διδάκτα.
0: Και πάμε τώρα στη μουσική ενότητα. Σου έχω Rolling Stones. Σας έχω Rolling Stones. Και μάλιστα καινούριο. Γιατί κυκλοφόρησαν το Foreign Tongues. Έτσι.
1: Ναι. Ξανά βγάλε την γλώσσα.
0: Ναι. Το οποίο κυκλοφόρησε, μάλλον, ναι, θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Τζάγκερ στο Sunday Sit Down. Mm. Και ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την καινούργια τους δουλειά. Μωρέ, πού αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Κάνανε καινούριο άλμπουμ Stones, ρε φίλε. Και μάλιστα τον ρώτησαν, θα κάνετε και περιοδία. Λέει, παιδιά, ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ο Χριστός και η
0: Παναγία. Και μια ηλικία. Το σκεφτόμαστε για του χρόνου.
1: Άλλοι δεν ξέρουν στην ηλικία του αν θα είναι εδώ του χρόνου. Και αυτό σκέφτεται να κάνει παγκόσμια περιοδία.
0: Λοιπόν,
1: τους έχει ξεχάσει ο Θεός.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Πρώτο σίγγλ, λοιπόν, από το άλμπουμ, το In the Stars, για το καλοκαιράκι του 2026, παιδιά, Rolling Stones.

0: Είναι ωραίοι τύποι όμως, έτσι.
1: Ναι, και μ' αρέσει που δεν ξεφεύγουν από τη μουσική τους.
0: Έτσι. Δηλαδή... Δεν ξεφεύγουν, αλλά δεν είναι και πάντα ίδιοι.
1: Ναι.
0: Είναι ωραία τα τραγούδια τους.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τώρα, αν είπαμε και κάτι, μεταξύ μας νερό και αλάτι.
0: Τι, οι δυο μας είμαστε.
1: Ναι, μωρέ. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος ήταν μαζί σας, δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 2310-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
9: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
10: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
11: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
10: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
11: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
10: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
12: The Classics με τον Σέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδε κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Λέβετε. Ελάτε.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Και αυτό το weekend
11: on the number one, the hits hot 40.
10: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
12: Εκπομπή Back to the Classics, εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την

0: Μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκοδάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
4: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
2: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
5: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
2: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
5: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Yo, hey, check this out.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονί.
5: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

0: ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.

επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική και την τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σύνη. Ράδιο Σύνη. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζει. Λέβετε, ελάτε.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
8: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
13: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
14: How can I forget?
15: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικές. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one, the hits hot 40.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριχυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.

στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,5.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
4: Siesta pada pandu.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο, 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεν θέλουμε bad dreams εμείς. Τα όνειρα πρέπει να είναι ωραία και τα λοιπά. Και όπως λέει και ένας πολύ καλός φίλος, πάντα καλό είναι να έχεις ένα δικό σου όνειράκι. Teddy Swims, όπως έχει πει χιλιάδες φορές, κατάφερε το δικό του όνειρο και το έκανε πραγματικότητα μέσα από το YouTube. Ένας καλλιτέχνης αναγνωρίσιμος παγκοσμίου φήμης. Teddy Swims, το ξεκίνημα για σήμερα. International Top 20, καλώς ορίσατε φίλοι φίλες, εδώ στην FBI και στο Media Inspector. Κώστας Ιτόπλος μαζί σας για δύο ολόκληρες ώρες, για να ακούσουμε μαζί ποια είναι τα 20 κορυφαία τραγούδια που σαρώνουν στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Και όπως πάντα ξεκινάμε από το 20 και από το Bad Dreams πάμε στο 19 Turn the Lights Off Kaito και στο 18 σε λίγο Sports Car με Tate McRae.

διατηρεί ουσιαστικά δύο τραγούδια δικά του μέσα στο International Top 20, ο Alex Warren. Εντάξει, ακόμα το Fever Dream δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην επιτυχία του Ordinary, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Στο νούμερο 17 ο Alex Warren, έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά Jonas Blue, Edge of Desire στο 16. Και μετά έχουμε new entry στην 20, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έρχεται το εξαιρετικό Talk to You. Καλοκαίρι, παιδιά. Αν δεν τα ακούσουμε τώρα, πότε θα τα ακούσουμε.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χυτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
7: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος.

Another και Talk to You στο νούμερο 15. New entry, όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα, είναι πάντα νομίζω ευχάριστο να έχεις καινούργια κομμάτια μέσα στην 20άδα. Εντάξει, τα περισσότερα κομμάτια που μπαίνουν στην 20άδα προφανώς δεν είναι καινούργια. Το συγκεκριμένο είναι σχετικά, αλλά είναι η γνωστή ιστορία, όπου βέβαια τα κομμάτια τα οποία παίζουν στα ραδιόφωνα της χώρας είναι αυτά τα οποία είναι τόσο σαρωτικά που δεν αφήνουν και πολύ χώρο για όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χωρίς πολλά σχόλια, στη συνέχεια η πολύ γλυκιά Ολίβια την So Easy to Fall in Love στο 14.

Alex Warren. Ordinary είχε μείνει πολλούς μήνες βέβαια στην κορυφή, παραμένει μες στην εικοσάδα και είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι που αντέχει στο χρόνο που λένε. Α, εδώ και περίπου 1,5 χρόνο και κάτι παραπάνω. Στο νούμερο 12, τον τίτλο την εβδομάδα, ενώ μία δεσούλα πιο κάτω, τον τυχερό 13, παρά ούτε Afro Soul, Mikey's Mind. Να σας πω για το συγκεκριμένο κομμάτι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι κάπως ethnic, λίγο ταξιδιάρικο, λίγο. Είναι λίγο απ' όλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης όταν ακούγονται και διάφορα remix, τα οποία φυσικά δημιουργούνται από ιδιώτες και τα οποία και αυτά δίνουν πάντα μια διαφορετική αισθητική και την έχουμε όλοι ανάγκη. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά οι γλυκές Cat's Eye με τον Γκαμπριέλα. Απ, τώρα το πήρα χαμπάρι, πέρασε ήδη μια ολόκληρη ώρα. Κώστας Ιτόπουλος μαζί σας με το ένα και μοναδικό International Top 20 από την IFPI σε λίγη ώρα, την άλλη ώρα δηλαδή, και πάλι παρέα.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Λέβετε, ελάτε.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
8: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
12: Πλας.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Καλωσορίσατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της IFPI. Το μόνο επίσημο Airplay Chart που έχουμε στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι ο Κώστας Στόπουλος και θα είμαστε μαζί για περίπου 60 λεπτά και έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Τη δεκάδα των επιτυχιών ή αν θέλετε τα Top 10 κομμάτια τα οποία είναι αυτά που ακούγονται πιο πολύ στους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Μόλις τώρα το βραβευμένο Golden Handtrick στο νούμερο 10. Bebe Rexha στη συνέχεια New Religion στο 9 και μετά Let Me Be με The Second Voice στο 8.

το νούμερο 7. Αυτό είναι και ωραίο να τα ακούσω όταν είσαι κάπου διακοπές, παραλία κτλ. Τι σας λέω τώρα, ε? Ναι, εντάξει, το λογικό, το φυσιολογικό. Διάβαζα πάντως κάπου ότι αν και δεν μας φαίνεται, τελικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν καταφέρνει να πάει διακοπές, έστω και 2-3-4 μέρες κάπου. Το διάβαζα πρόσφατα και δεν είναι και ο πιο αισιόδοξο. Για να δούμε. Λοιπόν, Hugel, Jamaican, Bam Bam στο νούμερο 7, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta, Gone, Gone, Gone με την παρέα του, Tones and I και Teddy Swims στο 6.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
3: Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
4: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
5: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
3: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
5: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
3: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
5: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20, το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο.

0: Είναι ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Κιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραλία ζωή σου.
2: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Ετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

το πεντάρι το καλό. Εδώ στο International Top 20, το έγκυρο Airplay Chart της IFPI. Ray, where the hell is my husband? Γελάω πολλές φορές με τον τίτλο του τραγουδιού, πρέπει να σας πω. Βάζουμε το στο νούμερο 5. Και από το νούμερο 5 πάμε στο 4. Τζανάντο, σε πτώση η Ζέινα. Βέβαια δεν λέει τίποτα αυτό. Πολλές φορές στην πεντάδα. Δηλαδή ένα κομμάτι που έχει φτάσει αρκετές θέσεις πιο πάνω. Στο 2 για παράδειγμα μπορεί να πέσει και να ξανανεύει. Έτσι συμβαίνει αυτό. Έχει να κάνει με τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας. Στο 4 λοιπόν, Τζανάντο Ζέινα και Τάμε Ιμπάλα Ντράκιουλα. Στο νούμερο 3, άλλη μια περίπτωση όπου βέβαια το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί και σε διάφορα remix. Έτσι, να το έχουμε και υπόψη μας.

Δίχως αλλαγή και τούτη εδώ την εβδομάδα παραμένει στην θέση νούμερο 2 στο International Top 20 της IFPI η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά, όπως έχετε καταλάβει, βασιλιάς παραμένει ο Bruno Mars με το I Just Might. Όπως σας έλεγα, νομίζω πριν από μερικές εβδομάδες, οι διαφορές στα συγκεκριμένα δύο τραγούδια δεν είναι τεράστιες. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω μετά από 2 ώρες και το κυριότερο, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Yeah, after the weekend.
9: On the number one, the hits.
10: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες.
11: Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
10: Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
10: I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Oh, yeah.
15: Hi, this is Ultra Nate with my sweetie, Peter.
16: Hi, I'm Mariah Carey.
17: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
18: Hi, this is Madonna.
19: Hi, everybody, this is Johnny Barlow, with Peter on the top.
20: This is Ariana Grande.
21: What's up, y'all? I'm Beyonce.
22: Yo, yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
23: Hi, I'm Calvin Harris.
24: This is Drake.
25: I'm Dua
26: Lipa. I'm Sharon.
27: Miley Cyrus.
28: Hi, this is Ricky Iglesias.
29: This is Lady Gaga.
30: This is Bruno Mars.
31: The Hits Hot 40 with Peter.
32: Oh, yeah.
10: I'm back, baby! Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today, ή αλλιώς οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής, τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώσεις, music and entertainment news. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο ένα.
33: This is the number one countdown. Are you ready?

0: It's another great day for music. Here on the top. The music just feels so good.
1: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: Και σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα, the biggest hitmakers in music today. Ο πιο διάσημος Γάλλος μετά τον Μακρόν και τον Παπέ και ένας από τους μεγαλύτερους hitmakers όλων των εποχών με μία από τις μεγαλύτερες pop dance συνεργασίες του 2026. Ο David Guetta χαρακτήρισε αυτό το τραγούδι λίγη μαγεία σε ένα track. Άκου τι λέει ο David Guetta.
1: I'm always listening to new producers, always. And I really don't care about the hype. You know, I think this is probably what differentiates me from the rest of the scene. It doesn't matter if we're talking like songwriting. When we did Titanium with Sia, she was not famous. When I worked with Ray, she was not famous. You know, like, I never cared, but I told Ray, you're gonna be the biggest superstar. And still today, she's like, how did you know? Like, this is crazy, you know? So it's the same for producers, you know? Like, I signed Afrojack when he was very young. Some people, they just have talent.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo Official Technology Partner της FIFA.
2: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: All the hits.
3: Όλες.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Let's celebrate the weekend. The hits, hot 40. The hits, hot 40. Your weekend music with Peter. So-

0: Alex Warren, Ordinary, ένα από τα μεγαλύτερα radio και streaming φαινόμενα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έφτασε στην κορυφή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και παρέμεινε εκεί για πολλές εβδομάδες, μετατρέποντας τον Alex σε ένα παγκόσμιο νέο pop είδωλο. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: It's another great day for music.
2: The Hits Hot 40.
1: The Hits Hot 40.
0: Η συνεργασία αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα releases της βρετανικής urban σκηνής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ξεπέρασε δεκάδες εκατομμύρια streams, κατακτώντας την κορυφή στα charts σε πολλές χώρες. Dave Thames, αυτό είναι το Rain Dance.
3: Song number 30.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: 5'9 brown eyes.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: I'm Calvin.
2: Hi, I'm Ed Sheeran.
3: I'm Camila Cabello.
4: Hey, my name is Lil Nas X.
5: My name is Billie Eilish.
6: The world's biggest superstar. With Peter.
7: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο πρώτο του νέου μήνα. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο, όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις, weekends μακριά από την πόλη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή.
8: It's the Hits Hot 40
9: με τον Πέτρο.
10: Number one
11: on the weekend.
12: Εδώ ακούς τι παίζει.
7: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Ray. Σε αυτό το ημίωρο μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: Ray, where is my husband? Ένα τραγούδι που έγινε viral χάρη στο χιούμορ, την αυτοειρωνία και την θεατρικότητα της Ray. Η φωνή που ακούς να λέει Your husband is coming είναι της γιαγιάς, της Ray. Το τραγούδι είναι ένα από τα πιο δυνατά singles αυτής της χρονιάς και βάζει ένα ακόμη θεμέλιο για να χτίσει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας της. Άκου τι συμβουλές δίνει η διάσημη Βρετανίδα στους νέους καλλιτέχνες. Άκου τι λέει Ray.
1: Be prepared for failure, because you're gonna experience that a lot. But it's okay, and it's an important feeling, failing. It sucks, but it's defining. Surround yourself with people who support you and build you up. Music isn't math, like there's no necessarily right or wrong, and that means like you should be allowed to trust your instincts and have people around you who inspire you towards your goals, not try and make you someone or something you're not. Work your ass off, give your all. You gotta do more, you gotta be more, you gotta cover more bases, and don't pay attention to any of those that don't align with your vision. Believe in yourself, back yourself.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: It's another great day for music.
4: The Hits Hot 40.
2: The Hits Hot 40.
5: Song number

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν. The hits, hot 40.

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Ένα τραγούδι που έγραψε ιστορία φτάνοντας στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Μεγάλη Βρετανία και σε δεκάδες ακόμη χώρες. Ακόμη και σήμερα παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα tracks της δεκαετίας, ενώ η Doja συνεχίζει να θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές pop προσωπικότητες στον κόσμο της μουσικής σήμερα. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα πριν από 2 χρόνια.

0: όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
3: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
6: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
7: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
8: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
9: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
10: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
8: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
10: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
8: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
10: Πληροφορίες 6984-913-987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post-κυκλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Hey guys, this is Selena Gomez.
13: Hey, what's up? This is
12: Jason. Hey everybody, this is Ariana Grande.
14: Now start to the top.
12: Are you ready?
15: Let's go!
16: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο. Βρες τώρα τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram και στείλε μου μήνυμα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω για σένα όλες τις επιτυχίες. Σήμερα the biggest hitmakers in music today on the air. And everywhere.
17: The Hits Hot 40. Peter gives you more.
16: Μινέκη, σε αυτό το ημίωρο θα ακούσεις τι είπε ο Calvin Harris. Εδώ μαζί θα ακούσουμε και το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα.
17: Peter is the one for the hits.
18: 40 μεγάλες.
19: Μεγάλες.
18: Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: We got the hits.
1: We got the hits.
0: The hits. Top 40.
2: Με τον Πέτρο.
3: Δεν είναι απλά μια λίστα. Είναι το Hot 40.
4: Song number 22.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas. Αυτό το τραγούδι σηματοδότησε την επιστροφή του διάσημου superstar στον πιο soulful dance ήχο και έγινε γρήγορα το αγαπημένο των ραδιοφώνων σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι ένα από τα πιο δυνατά tracks στα club sets και μία από τις μεγάλες επιτυχίες αυτής της χρονιάς. Η Clementine Douglas είναι πλέον μία από τις πιο περιζήτητες φωνές στην dance μουσική. Ακούτε λέει ο Calvin Harris.
1: I just feel like I'm super blessed to be still being able to make music and this being a kind of thing that I can do on a daily basis. You know, before I was talking to you, I'm doing this, working on this extended mix of my next song. It's just fun. I just like doing this stuff and that's the first thing that comes to my mind right now because I was just doing that and having a good time. And then all the things that come along with that, you know, the travel, meeting so many different people, getting to work with so many different people, being exposed to different cultures, I think is really important and really just kind of enriching.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
4: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
5: Song number 20.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Peter is the one and only for the hits.
4: All the hits.
5: Song number 22.

0: Truth. You are on
1: the Hits Hot 40.
0: All the hits. All the hits.
1: That's what I love about radio.
2: Από το 40 μέχρι το νούμερο 1.

0: Tate McRae, Sports Car. Το τραγούδι έγινε τεράστιο TikTok trend. Μπήκε στα charts σε δεκάδες χώρες και επιβεβαίωσε ότι η Καναδή είναι πλέον μία από τις σημαντικότερες pop παρουσίες στην παγκόσμια μουσική. Αν δεν έχεις δει το βίντεο κλιπ, χάνεις. Το WhatsApp μπαίνει σε μία νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορύφη. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
1: US number one. This week's number one. They say the

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τα στράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριγυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Post Malone.
9: Hey, this is Lady Gaga.
10: The world's biggest superstar.
11: Oh, hot
10: music.
11: The hits.
10: Hot 40.
11: Hot 40.
10: With Peter.
12: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα The biggest hitmakers in music today. Ή αλλιώς, οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορυφή.
10: You're listening to the Hits Hot 40. Great radio, great radio. It's the weekend with Peter.
12: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Madonna, ποιος έχει την μεγαλύτερη psychedelic pop επιτυχία της χρονιάς και ποια αγόρια επέστρεψαν και κολυμπάνε μέσα στην επιτυχία ξανά.
10: Into the music with Peter. Are you into it?

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Song number 19.

0: about.
1: Madonna, Sabrina, Bring Your Love. Μία από τις πιο απρόσμενες και πολύ συζητημένες συνεργασίες της χρονιάς ενώ σε δύο διαφορετικές γενιές της pop μουσικής και δημιούργησε τεράστιο buzz στα social media. Ακού τι λέει η Madonna.
0: Dancing's in my DNA and well, that's how I started. I was a dancer. The first music I made was dance music. I like the connection I have with people. Dancing with people, whether I'm on the stage or on the dance floor. It just creates community and sometimes relationships.
2: The world's biggest superstar with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
1: Lenovo και FIFA διαμορφώνουν την εμπειρία του αύριο. Από το γήπεδο μέχρι την οθόνη εκατομμυρίων φιλάθλων. Lenovo, official technology partner της FIFA. Ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα. Lenovo.
4: This is the number one countdown. The hits, hot 40.
2: I love it when you play the hits.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: If you love the music, it's Peter. Peter plays all the hits this weekend on your radio.
4: Εδώ ακούς τι παίζει στην κορυφή.

0: Dracula. Το αγόρι από την Αυστραλία συνεχίζει την εξερεύνηση του psychedelic pop ήχου και φέτος έχει μία από τις πιο κινηματογραφικές pop επιτυχίες της χρονιάς. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής.
1: This is your weekend music, weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Ένα τραγούδι που τους χάρισε το βραβείο Song of the Summer στα American Music Awards 2026. Μετά την επιστροφή τους στη μουσική επιβεβαίωσαν ότι εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο K-pop band στην ιστορία.
3: Song number 14.
0: BTS, Swim.

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
3: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
5: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Hey guys, it's Ava Max.
12: Hey, it's Bruno Mars.
13: Hi, it's Taylor Swift.
14: Let's celebrate the weekend.
15: This is your weekend music. Here we go.
16: He is back, baby.
17: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40 on the air and everywhere, baby. Σαββάτο Κύριακο στην πόλη, αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Billie Eilish. Ποιο τραγούδι έχει την μεγαλύτερη ανταπόκριση στις συναυλίες του Harry Styles. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο ένα στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
18: The voice, the music, the weekend.
19: Life is better at the top.
20: You're listening to The Hits Hot 40.
21: Great radio.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της καριέρας της που συνεχίζει να σπάει streaming record. Το τραγούδι έγινε παγκόσμιο hit και βοήθησε το άλμπουμ της Hit Me Hard and Soft να καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες αυτής της δεκαετίας. Άκου τι λέει Billie Eilish.
1: Writing and then recording and then playing pickleball and then eating and then going on a dog walk and then coming back and recording more. What's nice about being siblings is there's no hard feelings whatsoever. I can really say anything and so can he, and neither of us get our feelings hurt. You know, when we were younger and we were doing this, I was very grumpy, bitchy, let's say, and I'm not that way anymore. And also he's not as like older brothery.
2: The world's biggest superstars with Peter.
3: Με τον Πέτρο.
0: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
2: This is your weekend music. It's the weekend with Peter. I love it when you play the hits.
0: Αμέσως τώρα έρχονται τα 10 καλύτερα τραγούδια αυτήν την εβδομάδα στο The Hits Hot 40.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: We got the hits.
4: We got the hits.
3: All the hits on your radio.
5: All the hits.
6: 40 μεγάλες.
7: Song numbers.

0: Harry Styles, Aperture. Το τραγούδι που σηματοδότησε το νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο του Βρετανού Superstar, με νέο ήχο και έντονη επιρροή από την dance. Στις συναυλίες του, την μεγαλύτερη αντίδραση από το κοινό έχει το As It Was, με το κοινό να φωνάζει δυνατά από τις πρώτες νότες. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιοφωνό σου κυριάρχησε στα charts και χάρισε στον διάσημο Αμερικάνο ένα ακόμη Record of the Year στα Grammys 2026. Το τραγούδι αυτό αποτελεί φόρο τιμής στο Luther Vandross και θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο R&B και Hip Hop crossover τραγούδι των τελευταίων ετών. Kendrick Lamar, SZA, Luther. If

0: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
1: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
0: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
1: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περιφέρεια. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ελάτε.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Και αυτό το weekend.
8: On the number one. The hits.
9: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, η Βράχος, έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Hey guys, this is Selena Gomez.
12: Hey, what's up? This is your astronaut, Jason Derulo.
13: Hey everybody, this is Ariana Grande.
14: This is the number one countdown. Going up.
15: The hit is Hot 40.
16: Με τον Πέτρο.
9: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. The Ultimate Success Stories. Αμέσως τώρα, στο ραδιοφωνό σου έρχεται ένα ολοκένουργιο τραγούδι.
17: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
9: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις τι αποκάλυψε ο Bad Bunny. Εδώ θα μάθεις ποιοι είναι οι τρεις πιο πετυχημένοι hitmakers σήμερα στον πλανήτη.

Bunny με ένα τραγούδι που συνδέει την κουλτούρα του Puerto Rico με τη Νέα Υόρκη και συνεχίζει να σαρώνει σε streaming και charts παγκοσμίως. Ο Bad Bunny παραμένει ο πιο πετυχημένος Latin artist σήμερα στον κόσμο και κάθε δικό του νέο release μετατρέπεται αυτόματα σε παγκόσμιο γεγονός. Άκου τι λέει ο Bad Bunny, πώς αισθάνεται σήμερα μετά από την μεγάλη

0: biggest feeling is being grateful, like me siento muy agradecido, y aunque de momento me puedan ver serio o algo, es como que I feel I'm happy, but I'm just processing and taking one day at a time and leaving, you know what I mean?
1: The world's biggest superstars with Peter.
2: Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
3: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
2: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα the biggest hitmakers in music today. Οι καλλιτέχνες που δημιουργούν τις μεγαλύτερες επιτυχίες σήμερα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ με όλες τις επιτυχίες στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: This week's top 3.
4: Song number three.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: μία από τις πιο εντυπωσιακές συνεργασίες των τελευταίων ετών. Το τραγούδι έγινε αμέσως global hit, συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια streams και να ακούγεται δυνατά μέχρι και σήμερα σε όλο τον πλανήτη. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh yeah.
0: Ένα ακόμη κεφάλαιο από την δική της πιο δημιουργική περίοδο που συνεχίζει να κρατά ολόκληρο τον πλανήτη σε εγρήγορση. Κάθε κυκλοφορία της πάει ρεκόρ και οι Swifties αναλύουν κάθε στίχο σε κάθε τραγούδι και σε κάθε easter egg, επιβεβαιώνοντας κάθε φορά τη μοναδική επιρροή της Taylor στην σύγχρονη pop παγκόσμια κουλτούρα. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40. Opalite, Taylor Swift. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ στην κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μην εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
2: This is amazing.
4: Oh, this is amazing.
5: 40 επιτυχίες. Μια κορυφή. Ένα νούμερο ένα.
2: Life is better at the top.

0: The Hits Hot 40 with Peter.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επίδειξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35 51.
9: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
10: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

δεν μυρίζει απλώς καλοκαίρι. Βρωμάει από χιλιόμετρο μακριά, που θα λέγαμε. Όπου και να πας, μυρίζει καλοκαίρι. Καλό μήνα, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει από την ώρα που μπήκε ο Ιούλιος. Έχουμε ένα πολύ καλό κομμάτι καλοκαιριού, Ιούλιο και Αύγουστο, εδώ στη χώρα μας, να ζήσουμε. Καλώς ορίσατε και αυτήν την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί μείνετε. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε, θα βοηθήσουμε έτσι σε αυτή την θερινή ραστόνη του καλοκαιριού με τις μουσικές μας εδώ, να ταξιδεύουμε, να ονειρευόμαστε, να περάσουμε καλά. Καλώς ορίσατε.

διάβαζα εδώ ποια είναι η πιο πράσινη πόλη του κόσμου αυτή τη στιγμή πάνω στον πλανήτη Γη και διαβάζω ότι είναι το Vancouver, το οποίο θεωρείται η πιο πράσινη πόλη σύμφωνα με έρευνα του Reuters, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η πόλη συνδυάζει, λέει, έντονη αστική ζωή, έντονη παρουσία της φύσης και πολλές γωνιές με πράσινο που προσφέρουν ηρεμία. Και μπορείς να κάνεις το διάλειμμα σου άνετα σε αυτή την πόλη. Έχει 750.000 κατοίκους μόνο. Είναι μικρότερη δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Και να σου πω την προσωπική μου εμπειρία, Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν έχουν καθόλου πράσινο σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαδρίτη, που έχει πάρα πολύ πράσινο σε σχέση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μιλάω πάντοτε. Επίσης το Μόναχο είναι πάρα πολύ ωραία πόλη με πάρα πολύ ωραία πάρκα και πράσινο. Και το Παρίσι μπορώ να το διακινδυνεύσω ότι έχει πολλές πράσινες γωνιές και πάρκα. Καιρός να κάνουμε κάτι και στις δικές μας μεγάλες πόλεις για να ανασάνουμε.

Rebel, David Bowie. Ξέρεις, ο David Bowie δεν είναι από αυτούς που θυμόμαστε επαιτειακά. Έτσι, ούτε εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ούτε γενικότερα στο ραδιόφωνο. Τον David Bowie τον ακούμε συχνά πυκνά. Είναι τόσο περίεργο να λες ότι έχει φύγει πριν από 10 χρόνια από τη ζωή ο David Bowie. Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok και με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Μιλάμε, επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλό μήνα, λέμε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή του Ιουλίου. Μέσω summer time είμαστε. Επιστρέφω.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: ACS τα πάντα παντού.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριχυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλία ζωή σου.
9: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
13: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας. Να πω να περάσετε καλά εδώ. Αυτό το εύχομαι. Ο Κοσμάς Κατραμάτος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Σημείωσε το αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, με καινούρια, με παλιότερα, ταξιδεύουμε εδώ. Δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Χαιρετισμούς και στη Μαρία, να μου πεις τώρα ποια Μαρία από όλες. Σε μια καινούρια Μαρία, φίλη, μια καινούρια Μαρία, φίλη εδώ, στα social media.

Ο άλλος πήγε να αφήσει βιογραφικό για δουλειά σε φασφουντάδικο. Το άφησε κανονικά και πριν να φύγει, είδε αυτό το βαζάκι που αφήνουν τα κέρματα, τα μπουρμπουάρ, οι πελάτες, και θεώρησε λογικό να το πάρει τρέχοντας και να φύγει. Και τον βρήκαν σε 10 λεπτά από το βιογραφικό, από πού αλλού, αφού στο βιογραφικό δίνεις όλα τα στοιχεία. Δεν υπάρχει μυαλό. Έτσι, δεν υπάρχει μυαλό, ούτε εκεί. Τουλάχιστον κλέψε αυτό το μαγαζί και δώσε το βιογραφικό σου στο άλλο μαγαζί. Μην τα κάνεις και τα δύο στο ίδιο μαγαζί, δεν βγαίνει.

αυτές τις μέρες που πέρασαν, που ο καύσωνας έκαψε και τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Διάβαζα πραγματικά μερικά σχόλια Ελλήνων, τα οποία δεν ήταν και τόσο τιμητικά να τα λες αυτά. Δηλαδή, καλά να κάνουν, καλά να πάθουν που τους, να τους κάψει ο Θεός και κάτι τέτοια διάβαζα εδώ στα social media. Δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Για σήμερα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Harry Styles. Εσύ θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος.

βρούμε, βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσάνι.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τον Ταστράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα καλωσορίσατε στην παρέα μας εσείς οι καινούργιοι καινούργιες και καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Θυμήσου και σήμερα εδώ για άλλη μια ώρα και αύριο εδώ την ίδια ώρα.

Και αυτά τα οποία δεν περίμενες ποτέ να πεις, να δεις και να διαβάσεις στον αέρα συνεχίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες βγάλανε τις προηγούμενες μέρες ένα διαβατήριο λαϊπαιτειακό, δηλαδή τυπώσανε κάποια διαβατήρια τα οποία επάνω έχουν την φωτογραφία του Τραμπ. Έτσι, αυτή η επαιτειακή έκδοση αφορά τον εορτασμό για τα 250 χρόνια της, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ και ο ίδιος έγραψε στο Twitter: «Το νέο διαβατήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, αλλά να είστε φρόνιμοι». Δεν μπορώ άλλο να περιγράφω. Παιδί μου, έχει τη φωτογραφία εκεί του Τραμπ κανονικότατα πίσω, αχνά να φαίνεται στο διαβατήριο το καινούριο.

Ολίβια Ροντρίγκο και The Cure. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις. Να σου θυμίσω μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Καλό μήνα να έχουμε και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι εδώ στην πόλη εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Summer in the city δηλαδή. Όλο το καλοκαίρι εδώ. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
2: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά, άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
1: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
2: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
2: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
1: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
2: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Friday, Monday, Saturday, Sunday, what?
6: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
7: Peter.
6: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
8: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, η Βράχος, έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραλή ζωή σου.
12: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
15: Προετοιμάσου.
7: πρόγραμμά σου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α, η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και αύριο μαζί, θυμίσου το. Προς το παρόν διαβάζω ότι αλλάζουν αυτά τα σουβενίρ που βλέπαμε τώρα δεκαετίες στα διάφορα τουριστικά μαγαζιά στη χώρα μας. Από κάτι γύψινες ακροπόλεις, κάτι τσολιάδες, κάτι σημαίες και μαγνητάκια, αλλάζουν αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί να υπάρχει τσολιάς. Ας πούμε, ας φτιάξουμε ένα μοβ θεό του πολέμου. Έτσι βλέπω εδώ. Ο Άρης είναι σε μοβ χρώμα. Ο Ερμής, ο φτερωτός, είναι ροζ, κοκκινοπός τέλος πάντων. Ο Δίας είναι πορτοκαλής.

και αυτό είναι καλό. Έτσι, Μάικλ Τζόρνταν λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Έμιλι Ραταϊκόφσκι, Κέιτ Ράσελ, Ούλι Χόουν. Έτσι, και στη Μύκονο κυρίως, αλλά και στην Κεφαλονιά και στη Σύφνο και στη Σκιάθο. Kevin Hart επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Πολλά ονόματα. Και οι Kardashians αυτές τις μέρες. Και η Kate Hudson. Και η Chiara Ferrari, που δεν την ξέρω, αλλά έμαθα ότι είναι influencer. Πολύς κόσμος. Μια χαρά και ευτυχώς και φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αλλά οι πλούσιοι και οι διάσημοι έτσι είναι. 20 μέρες εδώ, μετά θα φύγουνε από την Ισπανία, ξέρω και εγώ.

Λοιπόν, διάβαζα εκτός των άλλων και άλλα ονόματα τα οποία βρίσκονται ή έχουν περάσει πρόσφατα από Ελλάδα για διακοπές, όπως η Ρίτα Ώρα, η τραγουδίστρια. Και ποιος ξέρει ποια άλλα δεν έχουμε μάθει χθες σήμερα ότι έχουν καταφτάσει στα νησιά μας. Τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ θα είμαι. Δίνω ραντεβού. Σου εύχομαι να περνάς υπέροχα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Ο Κώστας Χατζής, live στην Κατερίνη.
5: Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος.
6: Σάββατο 11 Ιουλίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή. 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
4: Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης.
6: Συμμετέχει η Χοροδία Λυκείου Ελληνίδων Κατερίνης.
4: Προπόληση ticketservices.gr, Περδίκης Shop, Βιβλιοπωλείο 1900, Βιβλιοπωλείο Μάτι, Νέστορ Bookstore, Βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
6: Πληροφορίες 6984 913 987. Παραγωγή Gastone Production. Κώστας Χατζής Live. Μην το χάσετε.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη.
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Με τον Σόλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
11: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νεομποέμ μπουτίκ, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

Με soul διαθέσεις ξεκινήσαμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom. Από όπου διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Automatic. Εδώ είμαστε και εκεί είστε κι εσείς. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις επιλογές τις μουσικές που ακούτε τώρα και για το επόμενο δίωρο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στο ίδιο soul κλίμα με τον ανιψιό της Helen Scott από τις 3 Degrees, ήταν η Helen Scott. Ο ανιψιός της είναι ο Ashley και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε φέτος, Always.

Miracle Thomas, Work It. Πριν από 3 χρόνια βγήκε αυτό. Και οι πράσινες πόλεις για το 2026. Έχει γίνει ειδική μελέτη από το Time Out. Ένας κατάλογος που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 πόλεις, οι οποίες συνδυάζουν τον άνθρωπο με τη φύση. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό σε μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους, κι όμως ναι. Πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές. Πόλεις όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα, η Μελβούρνη, βρίσκονται στο top 10 σύμφωνα με το Time Out. Η πρώτη όμως των πρώτων είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Σεμπάστιαν Γιάτρα για τη συνέχεια, Τάκονες Ρόχος. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως το κομμάτι είναι άκρος καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός έχουν φτιάξει αυτό το σπουδαίο δίδυμο, Young and Silver Fox, Mojo Rising. Mojo Rising είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος του αείμνηστου Jim Morrison, των Doors. Και μάλιστα έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο LA Woman του 1971 ο Jim Morrison επαναλαμβάνει στο τέλος του τραγουδιού ακριβώς αυτό, Mr. Mojo Rising. Εκεί μας πήγε, κάνοντας flashback παράλληλα, 1982 αν θυμάμαι καλά, από το διάσημο άλμπουμ των Gary Hall και John Oates, Υδρογόνο 2 Οξυγόνο. Εκεί υπήρχε και το Moneyter που θα ακούσουμε άλλη φορά. I can't go for that, και πάμε σε break.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
4: Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ένα υπέροχο country τραγούδι που ξεκίνησε αυτό το μισάωρο, Στέλλα Λεφτή, Boston. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και αυτό είναι το καινούριο του Noah Kahan, Porch Light.

Το άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό There's a Heat Wave, συνεργασία Line με Mind Me και συνεργασιών συνέχεια με την Τάιλα και την Σουηδή τραγουδίστρια Zara Larsson, που στο βίντεο κλιπ το οποίο συνοδεύει το She Did It Again πήγαν τον αισθησιασμό σε άλλο επίπεδο και καλοκαίρι είναι, γιατί να μην αρέσει, αν και θυμίζει το Beautiful Liar σε κάποιες κινήσεις με Σακίρα και Μπιγιόνσε. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εν τω μεταξύ, η Τάιλα κυκλοφορεί και νέο άλμπουμ.

Μα η summer rain, μια καλοκαιρινή βροχή, τη χρειαζόμαστε τώρα που κάνει ζέστη. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. It's a pity από την Τάνια Stevens, ένα τραγούδι που μέσα στη δεκαετία του 2000 είχε διασκευάσει δική μας Άλκη στις πρωτοψάλτη με τον τίτλο Hawaii. Εντάξει, Hawaii μας φεύγει λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Οπότε πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
7: Αυτό το weekend.
8: On the number one. The hits hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσει στην κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Thank you.

Μέσα στην αισιοδοξία ο Μάιλι Σμιθ, μα είμες. Όλα μπερδεμένα μεταξύ τους. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Καινούριο σίγκλ λοιπόν για τον Μάιλι Σμιθ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και άλλο ένα καινούργιο από την Έλα Λάγκλι.

Malcolm Todd, Αμερικανός, ανερχόμενο αστέρι. Earrings. Τελικά τα σκουλαρίκια τα βρήκε, αναρωτιέμαι. Οι πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές πόλεις, όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Κέιπ Τάουν, το Αμβούργο, η Ρίγα της Λετωνίας, αλλά και η Μελβούρνη βρίσκονται ανάμεσα στις 10 πιο πράσινες πόλεις σύμφωνα με το Time Out. Στην κορυφή της λίστας για τις πιο πράσινες πόλεις του 2026 είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Γενικά στις πράσινες πόλεις ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τη φύση και τους ουρανοξύστες, αλλά και τα πάρκα. Olivia Dean, αυτό ήταν το πρώτο top 10 single για τα βρετανικά charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 4 μάλιστα την περσινή χρονιά από το The Act of Loving, Nice to Each Other.

Μαροκινός DJ Rehab ξαναχτυπά. Ghost Town. Και δίνουν ρέστα Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci. Επανασυνδέθηκαν δυναμικά 20 χρόνια μετά το πρώτο μέρος της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 1. Αν δεν έχετε δει το νούμερο 1, δείτε το πρώτα και στη συνέχεια δείτε το νούμερο 2. Στην αρχική του έκδοση πρωταγωνιστεί Anne Hathaway στο ρόλο της Andrea Sachs, μιας απόφοιτης κολεγίου η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πιάσει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας. Miranda Priestley υποδύεται η Meryl Streep. Το βασικό τραγούδι της ταινίας, νούμερο 2 όμως, προέρχεται από τη συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii, Runaway.

γνωστό κλασικό στυλ των Duran Duran που επέστρεψαν με άλλη μια συνεργασία με τον κιθαρίστα των Sick Nile Rodgers. 73 χρονών ο Nile Rodgers, ο Lebon, πόσο να είναι, πρέπει να πλησιάζει τα 70. Σχεδόν 68, okay, τον μεγαλώσαμε λίγο. Free to love. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Γάλλους Bon & The Tour που διασκευάζουν Δαλιδά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
2: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
1: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
2: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
1: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
2: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
1: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να βρέσεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
10: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Monkeys in my soul, εκρηκτική συνεργασία, Chaka Khan με Snoop Dogg, ολοκένουριο. Και εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο, ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, Culture Beat, Take Me Away. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

στις δισκοτέκ τη δεκαετία του 80 γινόταν χαμός με αυτό, αλλά και με άλλα τραγούδια των Delegation, όπως το You and I για παράδειγμα, Darling I Think About You από το 1979. Πολύ ωραίο flashback, το θυμηθήκαμε παρέα το track. Και μια χαρακτηριστική υπερφυσική ταινία τρόμου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της εκδοχή. Μιλάμε για το Blair Witch Project. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου του 2027. Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Dylan Clark, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως YouTuber, ενώ το σενάριο ανήκει στον Chris Thomas Derlin. Το The Blair Witches Project θα ξανασυστηθεί, αυτή τη φορά σε θεατές νέας γενιάς, αλλά και σε παλιότερους που δεν είχαν δει την ταινία μέχρι τώρα. Το τρέιλερ που ήδη κυκλοφορεί είναι ατμοσφαιρικό και ασπρόμαυρο.

Αυτός είναι ο Χάρβι, μας έρχεται κατευθείαν από το Λονδίνο, Hesitate. Και αν δυσκολεύεστε με το πρωινό ξύπνημα, οι ειδικοί συμβουλεύουν να μην κλείνετε τελείως τα παντζούρια το βράδυ. Ακόμα και αν έχετε βάλει ξυπνητήρι με τα παντζούρια ερμητικά κλειστά, ο εγκέφαλος ακόμα κοιμάται. Έτσι, ε! Το φυσικό φως σε συνδυασμό με το ξυπνητήρι θα βοηθήσουν τον εγκέφαλο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να ξυπνήσει ομαλά. Ακόμα και λίγο φυσικό φως αρκεί για ένα ευχάριστο πρωινό ξύπνημα.

Τι ωραίο νιου δίσκο. Από τα τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση στα καλύτερά της. Κόσμος Midnight featuring Forest Claudette, Borrowed Time. Και σας αφήνω με ένα boy band της δεκαετίας του 2000. Γνώρισαν επιτυχία τότε με διάφορα tracks. Οι Backstreet Boys επιστρέφουν για τις ανάγκες του Paw Patrol Movie Battle Up. Έλενα Γαβρασέα μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα.

η ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά. Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα πιάσει λιμάνι στην Αντίπαρο. Το μικρό νησί δορυφόρος της Πάρου έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μόδα τόσο για τους εναλλακτικούς όσο και για τους σοφιστικέ. Οι post και κλαδίτικες βίλες πληθαίνουν μαζί με τα προσεγμένα καφεστιατόρια και τις νέο bohème boutique, ενώ οι αξιόλογες προτάσεις διαμονής παραμένουν μετρημένες. Το κεντρικό στενό της γραφικής χώρας φύζει από ζωή όλη μέρα, ενώ οι παραλίες με τα εξωτικά νερά και οι εξορμήσεις με καγιάκ στις θαλασσοσπηλιές μας γοητεύουν. Για να κινηθείτε θα χρειαστείτε δικό σας μεταφορικό μέσο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Καλησπέρα, τι κάνετε και πώς είστε? Εδώ είμαστε. Είχαμε καιρό να τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Τα λέμε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες. Ξεκινήσαμε με Καμίλα Καμπέλο, Havana, featuring Young Thug. Πρώτο τραγουδάκι εδώ στην σημερινή εκπομπή. Καλή ακρόαση, εύχομαι σε όλους. Θα περάσουμε, μη τι άλλο, ένα ευχάριστο και σίγουρα μουσικό δίωρο. Στην πρώτη ώρα, αν θέλετε, στο πρώτο μέρος εκπομπής και διανύουμε το πρώτο ημίωρο, θα ακούσουμε μουσική του σήμερα. Όσο για την δεύτερη ώρα, θα ταξιδέψουμε λίγο στον χρόνο, πάντα προς τα πίσω, σε παλαιότερες δεκαετίες όπως άλλωστε συνηθίζουμε, με πολύ καλά τραγούδια και μουσικές. Πάμε για τη συνέχεια. Don't call me up. Έτσι να ανεβούμε λίγο. Πρώτο ημίωρο. Don't call me up when you're looking at my photos. Πρώτο μέρος εκπομπής.

έχουμε περάσει στον Calvin Harris featuring Sam Smith, Promises. Υποσχέσεις. Αυτό που ακούμε. Εμείς έχουμε ετοιμάσει το καφεδάκι, αν θέλετε μας ακολουθείτε. Πρώτο μέρος εκπομπής, πρώτη ώρα, πρώτο ημίωρο, διανύουμε δηλαδή το πρώτο μισάωρο, μουσική του σήμερα και στο δεύτερο ημίωρο. Στην πρώτη ώρα, για τη δεύτερη έχουμε εκπλήξεις και ταξίδι πίσω στον χρόνο. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Αν θέλετε να ακούσετε κάποιο αγαπημένο τραγούδι, βέβαια στην επόμενη εκπομπή, Radio City FM 1028 παπάκι gmail.com ή στο site του σταθμού radiocityfm.gr. So Am I, ο τίτλος, έχει ήδη ξεκινήσει. Αγαπημένο τραγούδι, μουσική του σήμερα, υποσχεθήκαμε σε αυτή την πρώτη ώρα. Ava Max, so I...

Don't Feel Like Crying, Sigrid, αυτό είναι που ακούμε εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Πρώτο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής, καλή ακρόαση εύχομαι και πάλι σε όλους. Πολύ και καλή μουσική του σήμερα, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό το δίωρο που διανύουμε και θα διανύσουμε μαζί, μια και είμαστε στην αρχή της εκπομπής. Για τη συνέχεια, ένα αγαπημένο τραγούδι, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, τους ακούμε.

soundtrack από ταινία Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper πρωταγωνιστούσαν και στην ταινία. Έχει πάρει και Oscar. Καλό και για τη Lady Gaga και για τον Bradley Cooper. Λοιπόν, διανύουμε το πρώτο ημιωρό, πρώτο μέρος εκπομπής. Καλή ακρόαση, εύχομαι και πάλι σε όλους. Ό,τι και αν κάνετε, είστε συντονισμένοι εδώ στο Radio City και τους 102,8 στις μουσικές περιπλανήσεις. Μέχρι το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, σας αφήνω με George Ezra, Pretty Singing People. Τα λέμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κουκουναριές στη Σκιάθο, μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία ονειρεμένη παραλία, περιτριχυρισμένη από ένα πυκνό πευκό δάσος που δημιουργούν ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς. Οι Κουκουναριές βρίσκονται στο νοτιοδυτικό άκρο της Σκιάθου και απέχουν 11 χιλιόμετρα από τη χώρα. Είναι μία από τις διασημότερες παραλίες της χώρας μας και αναμφισβήτητα το πιο πολύ φωτογραφημένο τοπίο της Σκιάθου. Κύριο χαρακτηριστικό της παραλίας είναι η απέραντη χρυσαφένια μουδιά της που έχει χαρακτηριστεί ως η φυσικότερη της Μεσογείου. Η παραλία είναι άρτια οργανωμένη και ιδανική για θαλάσσια σπορ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Cecilia Krull, My Life Is Going On. Με αυτό ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Μουσική του σήμερα και σε αυτό το ημίωρο, στη διάρκεια της πρώτης ώρας που διανύουμε. Πρώτο μέρος εκπομπής, δεύτερο ημίωρο. Καλή ακρόαση, εύχομαι και πάλι σε όλους. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις, με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Προσχεθήκαμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, ή αν θέλετε στην πρώτη ώρα, να έχουμε μουσική του σήμερα και αυτό πράττουμε. I Lost You. Havana featuring Year. Αγαπημένο τραγούδι και αυτό. Το αφήνουμε να μας ταξιδέψει εδώ με μουσική του σήμερα, στο δεύτερο ημίωρο, πρώτο μέρος εκπομπής. Καλή ακρόαση και πάλι.

Και μετά τη Ρίτα Ώρα και Let You Love Me, πάμε να ακούσουμε το Someone You Love It. Ο τίτλος. Και ξεκινάμε σωστά τώρα.

Ενώ για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Ava Max αγαπημένη, Sweet Bad Psycho, και συνεχίζουμε εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις να ακούμε την καλύτερη μουσική, μουσική του σήμερα, εδώ στο δεύτερο ημίωρο του πρώτου μέρους εκπομπής.

Και μετά την Ava Max και το Sweet But Psycho, πάμε να ακούσουμε το Girls Like You. Με αυτό θα σας αφήσω μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας και δεύτερη ώρα με πολύ και καλή μουσική και ένα μουσικό ταξίδι πίσω στον χρόνο της μουσικής σε παλαιότερες δεκαετίες όπως άλλωστε συνηθίζουμε. Καλή ακρόαση.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στον Άγιο Ιωάννη στο Ανατολικό Πύλιο. Αυτή η ιδιαίτερα όμορφη αμμουδιά βρίσκεται κοντά στο χωριό Κισσός. Τα δέντρα σε συνδυασμό με τα υπέροχα νερά σχηματίζουν ένα ονειρεμένο τοπίο, δημιουργώντας έτσι μια μαγική ατμόσφαιρα. Λόγω της μοναδικής ομορφιάς και της διεθνής διαφήμισης, αυτή η παραλία και τα πολλά ξενοδοχεία της γεμίζουν κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Burn. Καϊτέ. Έλλη Κάουλντινγκ. Burn. Ξεκινήσαμε με αυτό εδώ. Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος της εκπομπής, πρώτο ημίωρο και πάλι εύχομαι καλή ακρόαση. Ξεκινήσαμε έτσι δυναμικά. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο. Και αυτό συμβαίνει, γιατί αυτά που ακούμε είναι αρκετά χρόνια πριν. Όχι όμως από αγαπημένες δεκαετίες όπως τα 80s. 70s, 90s και τα λοιπά. Ακόμα και από τα Zeros. Πάμε για τη συνέχεια. Wrecking Ball. Miley Cyrus. Cyrus μάλλον. Για να το πούμε σωστά. Μια γουλιά καφέ από τον καλύτερο που έχουμε φτιάξει εδώ. Και συνεχίζουμε με την καλύτερη μουσική. Μουσική του σήμερα από παλαιότερες χρόνιες. Εδώ στο Radio City και τους 102,8. Και βέβαια μέσα από την εκπομπή Μουσικές Περιπλανήσεις.

Destiny Miley Cyrus το Wrecking Ball. Αγαπημένο τραγούδι και αυτό από τα παλιά. Έτσι θα πορευτούμε σε αυτό το ημίωρο τουλάχιστον. Έχουμε playlist αλλά συνέχεια την αλλάζουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε και τη συνέχεια. Robbie Williams, Feel. Αγαπημένο και αυτό. Θα ρίξουμε λίγο τους τόνους, δεν πειράζει όμως. Μουσικές περιπλανήσεις. Εσείς τώρα αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, υπάρχει το email radiocityfm1028@gmail.com. Περιμένω τα email σας.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Η καλύτερη μουσική πρόταση έρχεται από τους 102,8

αγαπημένος Robbie Williams, Feel. Αγαπημένο και αυτό το τραγούδι. Όλα εδώ στις μουσικές περιπλανήσεις. Δεύτερη ώρα διανύουμε. Τα λέμε μαζί μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Υπάρχει το email ως τρόπος επικοινωνίας, radiocityfm1028@gmail.com. Μελωδική μπαλάντα, ενώ για τη συνέχεια με τα επόμενα δύο τραγουδάκια θα σας ανεβάσω λίγο, γιατί είναι και remix. Red Lights, Tiesto. Πάμε να ανεβούμε.

0: στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City

Tiesto Red Lights. Se remixeve. Και το ίδιο το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Μουσική και τραγούδια από τα παλιά, πριν μερικά χρόνια. Μουσική του σήμερα. Εδώ στο Radio City και τους 102,8 για τους φίλους των Ερτζιανών. Για τους φίλους του διαδικτύου στο radiocityfm.gr ή από οποιοδήποτε άλλο ραδιοφωνικό πόρταλ, συγγνώμη, μας ακούτε. Καφές υπάρχει, διάθεση υπάρχει, πολύ καλή μουσική υπάρχει εδώ στην playlist. Πάντοτε και με δικές σας επιλογές από email που έχετε στείλει πριν μερικές εβδομάδες. Είμαι ακριβής. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ, remix και το επόμενο. Έχει τίτλο Photography. Κάτι θα σας θυμίζει. Είναι μελωδική μπαλάντα. Αλλά για να μην χάσουμε το στυλ, θα το μετατρέψουμε σε remix. Να βρισκόμαστε στο ίδιο κλίμα. Δεύτερη ώρα, δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο. Και αυτός είναι ο Ed Sheeran στο Photography σε remix, βέβαια.

Ed Sheeran, Photography σε remix, αγαπημένο και αυτό. Εδώ στις μουσικές περιπλένησεις τα λέμε μαζί μια φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Μουσική του σήμερα, δεύτερο μέρος εκπομπής, πρώτο ημίωρο, λίγα χρόνια πριν. Πάμε για τη συνέχεια. All the Lovers, αγαπημένη Κάλι Μινόκ, η μικρή Αυστραλέζα όπως τη λέω εγώ, θα μας ταξιδέψει. Πριν μερικά χρόνια αυτή η δουλειά, νομίζω το τίτλος του άλμπουμ λεγόταν Αφροδίτη, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να την ακούσουμε.

Νομίζω είναι άκρος καλοκαιρινό, ε. Λοιπόν, μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που χωρίζει αυτήν εδώ την εκπομπή του ημιώρου, θα σας αφήσω με ένα τίτλο που λέγεται In and Out of Love. Σας λέει τίποτα? Ρυθμός υπάρχει, μελωδία υπάρχει, έχει ξεκινήσει ήδη, παραμένουμε έτσι στον ίδιο ρυθμό να μην σας το χαλάσουμε. Armin van Brauen,

0: 92,8 FM. Μουσική απόλαυση στο καυτό καλοκαίρι.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες. No more hiding, I'll be shining like I'm born. Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351-045-385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351-042-350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351-047-725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351-045-029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351-045-585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
4: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Κοκκινόκαστρο στην Αλόνισο. Βορειοανατολικά από το πατητήριο, ο επισκέπτης θα συναντήσει την αμμουδιά του Κοκκινόκαστρου που βρίσκεται σε έναν όρμο κάτω από έναν απότομο κόκκινο γκρεμό. Είναι μια παραλία με άσπρη πέτρα και χαλίκια και βαθιά γαλάζια νερά. Απέναντι από την παραλία, στην βραχονισίδα Κοκκινονήσι, οι Βράχος έχουν βρεθεί εργαλεία από την παλαιολιθική περίοδο, η πιο πρώιμη απόδειξη ανθρώπινης ύπαρξης στο Αιγαίο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Εδώ είμαστε, έχουμε γυρίσει. Τελευταίο ημίωρο δυστυχώς της εκπομπής. Αυτές εδώ είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Μια εκπομπή που ακούτε μία φορά την εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες, πάντοτε με την καλύτερη μουσική από το χθες αλλά και το σήμερα. Τα email σας τα στέλνετε για την επόμενη εκπομπή, αν θέλετε κάποιο τραγούδι να ακούσετε από οποιαδήποτε δεκαετία. Radio City FM 1028 papaki@gmail.com. Ξεκινήσαμε με τον Cliff Richard στο Reborn. Ο Cliff Richard που μεσουρανούσε την δεκαετία του 60, παρακαλώ. Μια επιστροφή με αυτό εδώ το τραγούδι, ένα άλμπουμ δηλαδή. Πολύ περισσότερα κομικά άλλα τραγούδια. 80 και κάτι είναι τώρα. Μ' αρέσουν αυτές οι επιστροφές μεγάλων καλλιτεχνών και στον χώρο της μουσικής αλλά και ηλικίας βέβαια. Αγαπημένος Cliff Richard από τα 60's, από την χρυσή δεκαετία του 60. Όπως και η επόμενη, Bonnie Tyler, από την δεκαετία του 80, από τη θρυλική δεκαετία των 80's. Come back με το I can't see it in your eyes. Αγαπημένη Bonnie Tyler.

φωτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City.

Και αυτό είναι το Fix You, διασκευή από ένα μικρό κορίτσι. Δεν θυμάμαι, νομίζω είναι στη Σουηδία. Από το Έχεις Ταλέντο. Εξαιρετική φωνή. Νωρίτερα ακούσαμε την Bonnie Tyler. Τι να πούμε και για αυτήν. Σε αυτή την ηλικία, εγώ τη θεωρώ κορίτσι. Εξαιρετική φωνή, ο τόνος της, τα πάντα. Αν τη δείτε στη συναυλία που έχει κάνει πριν πέρσι, προπέρσι. Έχει μεγάλη ενέργεια.

Εδώ είμαστε. Ερτζιανά. Αναλογικά μέσα από το Radio City και τους 102,8. Διαδίκτυο radiocityfm.gr. Και έτσι θα συνεχίσουμε και θα πορευτούμε μέχρι και το τέλος της εκπομπής.

χαιρετίσματα να στείλουμε στους φίλους ακροατές που μας ακούνε στις παραλίες του Κλαταμόνα. Κάπου εκεί τέλος πάντων.

στίγμα δεν το κατάλαβα καλά, παρόλα αυτά, για όσους και όσους φίλες μας ακούν παραλιακά, καλή ακρόαση εύχομαι, είτε στις παραλίες εδώ του νομού Πιερίας, είτε απέναντι στην γειτονική μας Χαλκιδική, όπου μας ακούν και εκεί. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα σας ανεβάσω λίγο. Προς το τέλος, ρυθμός, remix, μουσική. Hey DJ. Αυτή είναι η αγαπημένη Megan Trainor. Πάμε να τα ακούσουμε και να ανεβούμε έτσι. My body's lonely for you only. Something about Radio City.

ξέρω έξω πώς ακούγεται. Θα συνεχίσουμε όμως έτσι προς το τέλος της εκπομπής. Call Me Up. Remix.

Κάντε μια βουτιά στον Διόδρος Ερώ σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8

Ma Belle, Call Me Up. Έτσι να ανεβούμε προς το τέλος. Εγώ όμως θα κάνω κάπου εδώ την αποφώνηση. Θα σας αφήσω έτσι με μουσική ρυθμική, μελωδική ταυτόχρονα, remix. Μόνο μουσική προς το τέλος της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και σε αυτό εδώ το δίωρο, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αυτές είναι οι μουσικές περιπλανήσεις. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα ακούσουμε και κάτι από τα παλιά. Ακούσαμε παλιούς καλλιτέχνες, τον Cliff Richard, τον Bonnie Tyler, σε καινούργιες δουλειές όμως, που σήμερα ακόμα καλύτερα. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, να είστε καλά, καλά να περνάτε, καλό υπόλοιπο. Για όσους εργάζονται, καλή συνέχεια. Να περνάτε καλά. Ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ με τις μουσικές περιπλάνησεις. Να είστε καλά.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,6.

Radio City, η μουσική σε πρώτο πλάνο. Radio City, 102,6.

0: Radio City. Η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα του Radio City στους 102,8 στα FM.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City.

0: Ξυπνάω τη πόλη. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
2: With Peter.
1: In the mix.
2: In the mix.
1: Let's get started.
0: Are you ready?

The Weeknd live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys. Let's

0: is The Beat of the City. In the mix. Live in the mix. With Peter.
1: Metonfetro.
0: Your home for great music. Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: is on with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένα.

0: music.
1: More
0: hits.
1: Hot music
0: in the mix with Peter.

0: σε αυτό το weekend. Στο πρώτο weekend του νέου μήνα. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους τις επόμενες ημέρες. Κάποιοι θα περιμένουν μέχρι τον Αύγουστο όπως και εμείς. Και άλλοι ετοιμάζουν μικρές αποδράσεις. Weekends μακριά από την πόλη.
1: This is the beat of the city. In the mix. Live in the mix. With Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: Your home for great music. Welcome to your weekend.
2: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: είναι το The Mix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία σε ένα μοναδικό remix. Turn it up.

0: Real hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter. In the mix.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλού.
2: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
6: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
7: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
6: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
8: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
9: Γεια σου Πέτρο.
10: Γεια σου Πέτρο.
7: Welcome back.
9: Γεια σου.

Κάντε μια βουτιά στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας και απολαύστε το καλοκαιρινό βουτιά και στον πιο δροσερό σταθμό στα FM. Radio City. Κολυμπήστε σε κύματα μαγείας στα FM. Και απολαύστε το καλοκαιρινό και πολύ δροσερό πρόγραμμα.

0: music. Good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
1: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.

0: What a day, what a night, what a weekend. Με την καλύτερη μουσική και σήμερα στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Το weekend είναι εδώ. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού απλώνεται μπροστά μας. Ένας μήνας που είναι γεμάτος με πολλά πολλά events, συναυλίες και εκδηλώσεις. Είναι η εποχή που ζούμε έξω στην πόλη. Είναι η εποχή των θερινών σινεμά. Είναι για βράδια με βόλτες, μαζί με φίλους ή με αυτήν ή αυτόν που μας αρέσει περισσότερο. It's summertime, baby! Don't you love it?
1: The hottest music in the mix. Peter, in the mix. In the mix. I love the music. All the hits. With the one and only Peter. Peter. Petros. Petros.
0: It's Saturday, baby. Είστε έτοιμοι για night out?

0: This is The Mix, where I mix the good stuff. Saturday is the day, Saturday is the night. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, κανόνισες εσύ ή περιμένεις την παρέα? Στείλε μήνυμα. It's Saturday, baby. Time to have some fun.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it and

0: The Mix. In the Mix. With Peter. In the Mix.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Friday, Saturday, Sunday, what?
4: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the Mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.